0: Sotjohan, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπόλτορ, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβωσιο, λουλυμπίτε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζει τη φρίνη, αντόπο.
1: Ciao Marche, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il combo per un robot? Essere una comandante di ferro.